ώρα και άλλο σημείο με το μου μα λέμε μέσα μας άσου τους λέγανε άλλο ένα Joel έχω το να κάνουμε μήνυμα να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθήσαμε να βοηθ

0: λέτε.
1: Λατώ, δικά μας χατέ, έχουν λέτε, να έβαλε τα τούλα.
0: Καουφέλα.
1: Σα τσάβανα, σα χωμούν, με.
0: Τι με λαμφούν.
1: Κι άλλη βοαμέ, μα του με χάφε, λιγουανές.
0: Εγχόν.
1: Λυπίτσο λακά, κι εγχούνου χάλε, κι λαλαούλη τα τούλα, να μου το γούν.
0: Ε, εγχόν.
1: Κι είπε, κι δεν είχα παιδί χαράγω.
0: Ε, εγχόν.
1: Μάντσι, χωλά τελά, καμό, βόγχον, λουέντατε μου χλουπαδέ, λέν κάτι μικρή. Λέν τελά μου δίμω λέγε, πέλα, μου βάλε χώτσο, λέ μάτσο πόλη. Λέ χαλά λέλο, εγώ λέ κασίτα, μου χωπώ να μου δίμω χαλήσε να αιώνα. Λέ κύριο, φέλα.

0: λέτε?
1: Καλά, γατούρα, καλά χέτ.
0: Καούφελα.
1: Χαβανά σάχου.
0: Μγατουάκ.
1: Πού φιλαγιόν χωρούν να δεις ένα μάλι τα τσούδια.
0: Και πιλακά μου χαούν χωνού, έκαμε ο πιλαγιόν μου ένα.
1: Και πιλακά μου χαούν γατού.
0: Εάν χωούν.
1: Εάν χωούν, που πάω και ένα, δεν είναι όλοι να λαβούν χωνού. Πάω όλοι λέω, έλαβούν χωνού. Χωρούβαει σε πέραν το δήμο του μου κατ' να κουτσούσε. Και ένα γιατρά βάει το τσούσε. Τα βασίλια μου όλα, τα βασίλια ματσέκα. Τα βασίλια χώρια μόχλων που σου κουτίν. Οπάνε και ένα λεσίδια που λόγω εγώ πιλωβάω να κάτι να κουτσούσε. Ένα χρόνο τι σαν καλό του μελοκά που θα βουτήκε λίγο αγχών.
0: Και όλα που αγχών.